uno spalafero, cantafero στα μήγα μια ρολονή, απ' το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο, πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο, πάνω απ' τη στάχτη.